0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Στον Δήμο Μυλοποτάμου, στη Δημοτική Κοινότητα Ξού, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 7 αυτοψίες, με 7 πράσινα κτίρια και κανένα κτίριο κόκκινο ή κίτρινο. Στη Δημοτική Κοινότητα Βενίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες με 10 πράσινα κτίρια. Στη Δημοτική Κοινότητα Ζωνιανών έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 23, από τις οποίες τα 22 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ενώ ένα κτίριο χαρακτηρίστηκε κίτρινο. Η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών συνεχίζεται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με τους Δήμους, την Περιφέρεια και τις τοπικές αρχές. Τις 7 και 8 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στον ομό μας ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 160 χρόνων από την Αρκαδική Εθελοθυσία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου χθες ομόφωνα αποφάσισε ο Δήμος Ρεθύμνου να τον ανακηρύξει επίσημο δημότη. Περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ προοριζόταν να κατευθυνθούν τον Οκτώβριο στην Κρήτη μέσω των αγροτικών επιδοτήσεων, ποσό που αναμενόταν να δώσει σημαντική οικονομική ανάσα στους παραγωγούς και να ενισχύσει τη ρευστότητα στην τοπική αγορά. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις στην υποβολή και επεξεργασία των δηλώσεων για τις αγροτικές ενισχύσεις στην πλατφόρμα της ΑΔΕ προκαλούν νέα ανατροπή στον σχεδιασμό των πληρωμών. Γνώριμοι στις αρχές ήταν πολλοί από τους δράστες που συνελήφθησαν για τις υποθέσεις απάτης σε ολόκληρη τη χώρα. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν μέσα στο 2026 είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για παρόμοια αδικήματα, γεγονός που καταδεικνύει την επαναλαμβανόμενη δράση συγκεκριμένων προσώπων στο χώρο των απατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, από τους 270 συλληφθέντες, οι 167 είχαν συλληφθεί και στο παρελθόν. Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί έξαρση των περιστατικών απάτης, με την Κρήτη να έχει βρεθεί στο επίκεντρο σημαντικών υποθέσεων που έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση που αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο, όταν συνελήφθησαν 12 άτομα για επενδυτική απάτη με πρόσχημα τις επενδύσεις σε ψηφιακά νομίσματα. Από την έρευνα των αρχών στην Κρήτη είχαν εντοπιστεί τουλάχιστον 73 θύματα, με την συνολική οικονομική ζημιά να ανέρχεται σε περίπου 760.000 ευρώ. Εφιαλτικές στιγμές εντός και εκτός σχολείου έζησε ένας μαθητής της πρώτης γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Το αγόρι ηλικίας 13 ετών φέρεται να δέχθηκε μπούλινγκ από μια ομάδα συμμαθητών του αλβανικής καταγωγής για λόγους που δεν έχουν ακόμα αποσαφινιστεί. Περιστατικό βίας εναντίον του φαίνεται να βιντεοσκοπήθηκε και να ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 ατόμων, μαθητών και γονιών. Ασθενή σεισμική δόνηση καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα στις 3 παρατέταρτο στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κάσου και Κρήτης. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είχε επίκεντρο τα 28 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026.
1: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Στον Δήμο Μυλοποτάμου, στη Δημοτική Κοινότητα Ξού, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 7 αυτοψίες, με 7 πράσινα κτίρια και κανένα κτίριο κόκκινο ή κίτρινο. Στη Δημοτική Κοινότητα Δενίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες με 10 πράσινα κτίρια. Στη Δημοτική Κοινότητα Ζωνιανών έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 23, από τις οποίες τα 22 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ενώ ένα κτίριο χαρακτηρίστηκε κίτρινο. Η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών συνεχίζεται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με τους Δήμους, την Περιφέρεια και τις τοπικές αρχές. Στις 7 και 8 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στον ομό μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 160 χρόνων από την Αρκαδική Εθελοθυσία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου χθες ομόφωνα αποφάσισε ο Δήμος Ρεθύμνου να τον ανακηρύξει επίσημο δημότη. Περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ προοριζόταν να κατευθυνθούν τον Οκτώβριο στην Κρήτη μέσω των αγροτικών επιδοτήσεων, ποσό που αναμενόταν να δώσει σημαντική οικονομική ανάσα στους παραγωγούς και να ενισχύσει τη ρευστότητα στην τοπική αγορά. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις στην υποβολή και επεξεργασία των δηλώσεων για τις αγροτικές ενισχύσεις στην πλατφόρμα της ΑΔΕ προκαλούν νέα ανατροπή στον σχεδιασμό των πληρωμών. Γνώριμοι στις αρχές ήταν πολλοί από τους δράστες που συνελήφθησαν για τις υποθέσεις απάτη σε ολόκληρη τη χώρα. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν μέσα στο 2026 είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για παρόμοια αδικήματα, γεγονός που καταδεικνύει την επαναλαμβανόμενη δράση συγκεκριμένων προσώπων στο χώρο των απατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, από τους 270 συλληφθέντες, οι 167 είχαν συλληφθεί και στο παρελθόν. Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί έξαρση των περιστατικών απάτης, με την Κρήτη να έχει βρεθεί στο επίκεντρο σημαντικών υποθέσεων που έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση που αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο, όταν συνελήφθησαν 12 άτομα για επενδυτική απάτη με πρόσχημα τις επενδύσεις σε ψηφιακά νομίσματα. Από την έρευνα των αρχών στην Κρήτη είχαν εντοπιστεί τουλάχιστον 73 θύματα, με την συνολική οικονομική ζημιά να ανέρχεται σε περίπου 760.000 ευρώ. Εφιαλτικές στιγμές εντός και εκτός σχολείου έζησε ένας μαθητής της πρώτης γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Το αγόρι ηλικίας 13 ετών φέρεται να δέχθηκε bullying από μια ομάδα συμμαθητών του αλβανικής καταγωγής για λόγους που δεν έχουν ακόμα αποσαφινιστεί. Περιστατικό βίας εναντίον του φαίνεται να βιντεοσκοπήθηκε και να ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 ατόμων, μαθητών και γονιών. Ασθενή σεισμική δόνηση καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα στις 3 παρατέταρτο στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κάσου και Κρήτης. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών είχε επίκεντρο τα 28 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026.
1: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.

Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Στον Δήμο Μελοποτάμου, στη Δημοτική Κοινότητα Ξού, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 7 αυτοψίες, με 7 πράσινα κτίρια και κανένα κτίριο κόκκινο ή κίτρινο. Στη Δημοτική Κοινότητα Δενίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες με 10 πράσινα κτίρια. Στη Δημοτική Κοινότητα Ζωνιανών έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 23, από τις οποίες τα 22 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ενώ ένα κτίριο χαρακτηρίστηκε κίτρινο. Η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών συνεχίζεται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με τους Δήμους, την Περιφέρεια και τις τοπικές αρχές. Στις 7 και 8 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στον ομό μας ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 160 χρόνων από την Αρκαδική Εθελοθυσία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου χθες ομόφωνα αποφάσισε ο Δήμος Ρεθύμνου να τον ανακηρύξει επίσημο δημότη. Περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ προοριζόταν να κατευθυνθούν τον Οκτώβριο στην Κρήτη μέσω των αγροτικών επιδοτήσεων, ποσό που αναμενόταν να δώσει σημαντική οικονομική ανάσα στους παραγωγούς και να ενισχύσει τη ρευστότητα στην τοπική αγορά. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις στην υποβολή και επεξεργασία των δηλώσεων για τις αγροτικές ενισχύσεις στην πλατφόρμα της ΑΔΕ προκαλούν νέα ανατροπή στον σχεδιασμό των πληρωμών. Γνώριμοι στις αρχές ήταν πολλοί από τους δράστες που συνελήφθησαν για τις υποθέσεις απάτη σε ολόκληρη τη χώρα. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν μέσα στο 2026 είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για παρόμοια αδικήματα, γεγονός που καταδεικνύει την επαναλαμβανόμενη δράση συγκεκριμένων προσώπων στο χώρο των απατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, από τους 270 συλληφθέντες, οι 167 είχαν συλληφθεί και στο παρελθόν. Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί έξαρση των περιστατικών απάτης, με την Κρήτη να έχει βρεθεί στο επίκεντρο σημαντικών υποθέσεων που έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση που αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο, όταν συνελήφθησαν 12 άτομα για επενδυτική απάτη με πρόσχημα τις επενδύσεις σε ψηφιακά νομίσματα. Από την έρευνα των αρχών στην Κρήτη είχαν εντοπιστεί τουλάχιστον 73 θύματα, με την συνολική οικονομική ζημιά να ανέρχεται σε περίπου 760.000 ευρώ. Εφιαλτικές στιγμές εντός και εκτός σχολείου έζησε ένας μαθητής της πρώτης γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Το αγόρι ηλικίας 13 ετών φέρεται να δέχθηκε bullying από μια ομάδα συμμαθητών του αλβανικής καταγωγής για λόγους που δεν έχουν ακόμα αποσαφινιστεί. Περιστατικό βίας εναντίον του φαίνεται να βιντεοσκοπήθηκε και να ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 ατόμων, μαθητών και γονιών. Ασθενή σεισμική δόνηση καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα στις 3 παρατέταρτο στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κάσου και Κρήτης. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είχε επίκεντρο τα 28 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Στον Δήμο Μυλοποτάμου, στη Δημοτική Κοινότητα Ξού, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 7 αυτοψίες, με 7 πράσινα κτίρια και κανένα κτίριο κόκκινο ή κίτρινο. Στη Δημοτική Κοινότητα Δενίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες με 10 πράσινα κτίρια. Στη Δημοτική Κοινότητα Ζωνιανών έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 23, από τις οποίες τα 22 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ενώ ένα κτίριο χαρακτηρίστηκε κίτρινο. Η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών συνεχίζεται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με τους Δήμους, την Περιφέρεια και τις τοπικές αρχές. Στις 7 και 8 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στον ομό μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 160 χρόνων από την Αρκαδική Εθελοθυσία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου χθες ομόφωνα αποφάσισε ο Δήμος Ρεθύμνου να τον ανακηρύξει επίσημο δημότη. Περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ προοριζόταν να κατευθυνθούν τον Οκτώβριο στην Κρήτη μέσω των αγροτικών επιδοτήσεων, πόσο που αναμενόταν να δώσει σημαντική οικονομική ανάσα στους παραγωγούς και να ενισχύσει τη ρευστότητα στην τοπική αγορά. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις στην υποβολή και επεξεργασία των δηλώσεων για τις αγροτικές ενισχύσεις στην πλατφόρμα της ΑΔΕ προκαλούν νέα ανατροπή στον σχεδιασμό των πληρωμών. Γνώριμοι στις αρχές ήταν πολλοί από τους δράστες που συνελήφθησαν για τις υποθέσεις απάτη σε ολόκληρη τη χώρα. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν μέσα στο 2026 είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για παρόμοια αδικήματα, γεγονός που καταδεικνύει την επαναλαμβανόμενη δράση συγκεκριμένων προσώπων στο χώρο των απατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, από τους 270 συλληφθέντες, οι 167 είχαν συλληφθεί και στο παρελθόν. Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί έξαρση των περιστατικών απάτης, με την Κρήτη να έχει βρεθεί στο επίκεντρο σημαντικών υποθέσεων που έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση που αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο, όταν συνελήφθησαν 12 άτομα για επενδυτική απάτη με πρόσχημα τις επενδύσεις σε ψηφιακά νομίσματα. Από την έρευνα των αρχών στην Κρήτη είχαν εντοπιστεί τουλάχιστον 73 θύματα, με την συνολική οικονομική ζημιά να ανέρχεται σε περίπου 760.000 ευρώ. Εφιαλτικές στιγμές εντός και εκτός σχολείου έζησε ένας μαθητής της πρώτης γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Το αγόρι ηλικίας 13 ετών φέρεται να δέχθηκε μπούλινγκ από μια ομάδα συμμαθητών του αλβανικής καταγωγής για λόγους που δεν έχουν ακόμα αποσαφινιστεί. Περιστατικό βίας εναντίον του φαίνεται να βιντεοσκοπήθηκε και να ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 ατόμων, μαθητών και γονιών. Ασθενή σεισμική δόνηση καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα στις 3 παρατέταρτο στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κάσου και Κρήτης. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είχε επίκεντρο τα 28 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα. διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340 22431 και 6986 380 160.
6: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα.
10: Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
3: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
12: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
3: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
12: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
3: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
12: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
12: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

χιόνι όταν ξανάρθεις κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι γρύς, να τρέξεις το κρεβάτι.

0: το ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
2: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα, γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Στον Δήμο Μυλοποτάμου, στη Δημοτική Κοινότητα Ξού, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 7 αυτοψίες, με 7 πράσινα κτίρια και κανένα κτίριο κόκκινο ή κίτρινο. Στη Δημοτική Κοινότητα Βενίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες με 10 πράσινα κτίρια. Στη Δημοτική Κοινότητα Ζωνιανών έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 23, από τις οποίες τα 22 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ενώ ένα κτίριο χαρακτηρίστηκε κίτρινο. Η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών συνεχίζεται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με τους Δήμους, την Περιφέρεια και τις τοπικές αρχές. Στις 7 και 8 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στον ομό μας ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλα, στο πλαίσιο του εορτασμού των 160 χρόνων από την Αρκαδική Εθελοθυσία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου χθες ομόφωνα αποφάσισε ο Δήμος Ρεθύμνου να τον ανακηρύξει επίσημο δημότη. Περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ προοριζόταν να κατευθυνθούν τον Οκτώβριο στην Κρήτη μέσω των αγροτικών επιδοτήσεων, ποσό που αναμενόταν να δώσει σημαντική οικονομική ανάσα στους παραγωγούς και να ενισχύσει τη ρευστότητα στην τοπική αγορά. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις στην υποβολή και επεξεργασία των δηλώσεων για τις αγροτικές ενισχύσεις στην πλατφόρμα της ΑΔΕ προκαλούν νέα ανάτροπη στον σχεδιασμό των πληρωμών. Γνώριμοι στις αρχές ήταν πολλοί από τους δράστες που συνελήφθησαν για τις υποθέσεις απάτης σε ολόκληρη τη χώρα. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν μέσα στο 2026 είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για παρόμοια αδικήματα, γεγονός που καταδεικνύει την επαναλαμβανόμενη δράση συγκεκριμένων προσώπων στο χώρο των απατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, από τους 270 συλληφθέντες, οι 167 είχαν συλληφθεί και στο παρελθόν. Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί έξαρση των περιστατικών απάτης, με την Κρήτη να έχει βρεθεί στο επίκεντρο σημαντικών υποθέσεων που έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση που αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο, όταν συνελήφθησαν 12 άτομα για επενδυτική απάτη με πρόσχημα τις επενδύσεις σε ψηφιακά νομίσματα. Από την έρευνα των αρχών στην Κρήτη είχαν εντοπιστεί τουλάχιστον 73 θύματα, με την συνολική οικονομική ζημιά να ανέρχεται σε περίπου 760.000 ευρώ. Εφιαλτικές στιγμές εντός και εκτός σχολείου έζησε ένας μαθητής της πρώτης γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Το αγόρι ηλικίας 13 ετών φέρεται να δέχθηκε μπούλινγκ από μια ομάδα συμμαθητών του αλβανικής καταγωγής για λόγους που δεν έχουν ακόμα αποσαφινιστεί. Περιστατικό βίας εναντίον του φαίνεται να βιντεοσκοπήθηκε και να ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 ατόμων, μαθητών και γονιών. Ασθενή σεισμική δόνηση καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα στις 3 παρατέταρτο στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κάσου και Κρήτης. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Στεροσκοπίου Αθηνών είχε επίκεντρο τα 28 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρόπλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρυση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρόπλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Ο επαγγελματισμός,
8: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
7: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
8: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
7: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
8: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
7: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
8: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησε μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ, ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28 34 0 22 055.
5: Κορίτσια του Μυοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28 34 0 22 585.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
7: Επιγραφές Βουκάλης. Υπομειακής εμπειρίας στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
7: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
9: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
10: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
9: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
10: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ, αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
11: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Τηλέφωνο 6945 49 69 41.
9: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
12: Στο πρώτο βήμα τη ζωή σε βρεθήκες μπροστά μου.
13: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
14: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
13: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
14: Θαμνοκοπτικά,
13: αλυσοπρίωνα,
14: θερμοκήπια κήπου,
13: ψεκαστικά,
14: αντλίες,
13: πλυστικά,
14: είδη συνεργείου,
13: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
14: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
13: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
13: Τηλέφωνο 28310-57070.
14: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
13: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
15: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Σαμπουάν Παντέν 400 ml 2,95. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Lenor 59 μεζούρων 3,84. Διακάλ Spray 800 ml 3,68. Αφρός μαλλιών Σάιος 250 ml 3,99.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
2: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
3: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
2: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
3: Γάμα ΕΠΑΛ.
2: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
3: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
3: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Τάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Στον Δήμο Μιλοποτάμου, στη Δημοτική Κοινότητα Ξού, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 7 αυτοψίες, με 7 πράσινα κτίρια και κανένα κτίριο κόκκινο ή κίτρινο. Στη Δημοτική Κοινότητα Βενίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες με 10 πράσινα κτίρια. Στη Δημοτική Κοινότητα Ζωνιανών έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 23, από τις οποίες τα 22 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ενώ ένα κτίριο χαρακτηρίστηκε κίτρινο. Η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών συνεχίζεται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με τους Δήμους, την Περιφέρεια και τις τοπικές αρχές. Τις 7 και 8 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στον ομό μας ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 160 χρόνων από την Αρκαδική Εθελοθυσία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου χθες ομόφωνα αποφάσισε ο Δήμος Ρεθύμνου να τον ανακηρύξει επίσημο δημότη. Περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ προοριζόταν να κατευθυνθούν τον Οκτώβριο στην Κρήτη μέσω των αγροτικών επιδοτήσεων, ποσό που αναμενόταν να δώσει σημαντική οικονομική ανάσα στους παραγωγούς και να ενισχύσει τη ρευστότητα στην τοπική αγορά. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις στην υποβολή και επεξεργασία των δηλώσεων για τις αγροτικές ενισχύσεις στην πλατφόρμα της ΑΔΕ προκαλούν νέα ανατροπή στον σχεδιασμό των πληρωμών. Γνώριμοι στις αρχές ήταν πολλοί από τους δράστες που συνελήφθησαν για τις υποθέσεις απάτη σε ολόκληρη τη χώρα. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν μέσα στο 2026 είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για παρόμοια αδικήματα, γεγονός που καταδεικνύει την επαναλαμβανόμενη δράση συγκεκριμένων προσώπων στο χώρο των απατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, από τους 270 συλληφθέντες, οι 167 είχαν συλληφθεί και στο παρελθόν. Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί η έξαρση των περιστατικών απάτης, με την Κρήτη να έχει βρεθεί στο επίκεντρο σημαντικών υποθέσεων που έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση που αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο, όταν συνελήφθησαν 12 άτομα για επενδυτική απάτη με πρόσχημα τις επενδύσεις σε ψηφιακά νομίσματα. Από την έρευνα των αρχών στην Κρήτη είχαν εντοπιστεί τουλάχιστον 73 θύματα, με την συνολική οικονομική ζημιά να ανέρχεται σε περίπου 760.000 ευρώ. Εφιαλτικές στιγμές εντός και εκτός σχολείου έζησε ένας μαθητής της πρώτης γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Το αγόρι ηλικίας 13 ετών φέρεται να δέχθηκε μπούλινγκ από μια ομάδα συμμαθητών του αλβανικής καταγωγής για λόγους που δεν έχουν ακόμα αποσαφινιστεί. Περιστατικό βίας εναντίον του φαίνεται να βιντεοσκοπήθηκε και να ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 ατόμων, μαθητών και γονιών. Ασθενή σεισμική δόνηση καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα στις 3 παρατέταρτο στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κάσου και Κρήτης. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είχε επίκεντρο τα 28 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. Mad στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. Mad. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη. Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτης 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Άλλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
11: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα.
12: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας.
11: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο
13: στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Τάιλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οικοδίκτυο της Κρήτης, με το ποσοστό να αγγίζει το 64%, ενώ στο ΒΟΑΚ και στις πόλεις το ποσοστό ανέρχεται στο 18% αντίστοιχα. Το 85% των θυμάτων είναι άνδρες και το 15% γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία. Στην περισύλλογη 38 μεταναστών προχώρησε σήμερα πρωινές ώρες πλωτό περιπολικό του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της δύναμης Frontex. Σε δύο συλλήψεις οδήγησε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στον ορεινό Μυλοπόταμο χθες, με τις έρευνες των αρχών να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε θέση οφητείας στην περιοχή και προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες είναι κριτικοί και φέρονται να κατάγονται από το Ηράκλειο. Ένας 79χρονος αλλοδαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε από λουόμενους και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών και της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί η υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εσπευσμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Σχεδόν 6 χρόνια μετά την απώλεια του εμβληματικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βελιράκη, και μετά από μακρά ποινική προδιαδικασία, η υπόθεση του θανάτου του έχει σήμερα την πρώτη ουσιαστική οριστική κρίση της δικαιοσύνης. Το Μικτόρκο το δικαστήριο αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει την απόφασή του, ένα χρόνο από την έναρξη της δίκης των δύο αδελφών επαγγελματιών ψαράδων κατηγορούμενων για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήδη ψυχική κατάσταση, σε βάρος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή, με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
2: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
3: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693 690 95 20. αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχίας πλάκας, αργυρό πλεμένου, πόδια σαν βελούδο.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
0: Ο επαγγελματισμός,
2: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
0: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
2: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
0: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
2: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
0: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
2: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
0: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης, η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
0: Επιγραφές Βουκάλης, σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
1: Φουτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
0: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
3: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
1: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
4: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
1: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
4: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
5: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
1: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
6: Στο πρώτο βήμα τη ζωή σε βρεθήκε μπροστά μου.
5: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οικοδίκτυο της Κρήτης, με το ποσοστό να αγγίζει το 64%, ενώ στο ΒΟΑΚ και στις πόλεις το ποσοστό ανέρχεται στο 18% αντίστοιχα. Το 85% των θυμάτων είναι άνδρες και το 15% γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία. Στην περισυλλογή 38 μεταναστών προχώρησε σήμερα πρωινές ώρες πλωτό περιπολικό του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον ορεινό Μυλοπόταμο, η οποία οδήγησε σε σύλληψη δύο ατόμων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων. Οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε φυτεία με 71 δεντρίλια κάναβη σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που αναζητούνται φέρεται να έχει αναγνωριστεί και είναι πρόσωπο γνωστό από την περιοχή του Φόδελε, το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεγάλος όγκος περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Ρέθυμνο, με την εικόνα που μεταφέρεται από τον ιατρικό κόσμο να παραπέμπει σε αξιασίωγενους γαστρεντερίτιδας και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα σε λοιμώξεις από νοροϊό. Ένας 79χρονος αλλοδαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε απολουόμενος και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών και της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εστεσμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Την αφώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά διαδικασία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Το ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό...
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
1: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
5: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
6: Whisky Jameson 19,99. Σόδα Tuborg κουτί, συσκευασία 5-1 δώρο, 2,23. Κρουασάν Champion με γέμιση πραλίνα, συσκευασία 4 τεμαχίων, 1,80. Φασολάκια στρογγυλά μπαρμπαστάθη 420 γραμμαρίων, 1,87. Καφές Espresso Lor, κάψουλες 10 τεμαχίων, 3,63.
5: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά,
7: αλυσοπρίωνα,
8: θερμοκήπια κήπου,
7: τσεκαστικά,
8: αντλίες,
7: πλυστικά,
8: είδη συνεργείου,
7: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
10: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
9: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
10: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
9: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
10: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28300. 210-74-874 ή 283-81-243.
10: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Καλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
3: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οικοδίκτυο της Κρήτης, με το ποσοστό να αγγίζει το 64%, ενώ στο ΒΟΑΚ και στις πόλεις το ποσοστό ανέρχεται στο 18% αντίστοιχα. Το 85% των θυμάτων είναι άντρες και το 15% γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία. Στην περισύλλογη 38 μεταναστών προχώρησε σήμερα πρωινές ώρες πλωτό περιπολικό του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της δύναμης Frontex. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον ορεινό Μυλοπόταμο, η οποία οδήγησε σε σύλληψη δύο ατόμων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων. Οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε θητεία με 71 δεντρίλια κάναβη σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που αναζητούνται φέρεται να έχει αναγνωριστεί και είναι πρόσωπο γνωστό από την περιοχή του Φόδελε, το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεγάλος όγκος περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Ρέθυμνο, με την εικόνα που μεταφέρεται από τον ιατρικό κόσμο να παραπέμπει σε εξασίωγενους γαστρεντερίτιδας και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα σε λοιμώξεις από νοροϊό. Ένας 79χρονος ολοδαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε από λουόμενους και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψία στους κατοίκους χωριών και της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εστιασμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Την αφώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκο το Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά διαδικασία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026.
2: Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σταθμή.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία. I'm alive.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
2: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
5: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
2: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
5: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
1: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
2: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
6: Στο πρώτο βήμα τη ζωή σε βρεθήκε μπροστά μου.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: καθαρίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πόλεις.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
9: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
8: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
9: Γάμα ΕΠΑΛ.
8: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
9: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
9: Φροντιστήριο το μίστος Φακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Άλλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία. Μπορώ
3: να... Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο Παραδοσιακός Σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
3: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116, τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
3: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλεφωνώ 2834 0 20 737.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οικοδίκτυο της Κρήτης, με το ποσοστό να αγγίζει το 64%, ενώ στο ΒΟΑΚ και στις πόλεις το ποσοστό ανέρχεται στο 18% αντίστοιχα. Το 85% των θυμάτων είναι άντρες και το 15% γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία. Στην περισύλλογη 38 μεταναστών προχώρησε σήμερα πρωινές ώρες πλωτό περιπολικό του λιμινικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της δύναμης Frontex. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον ορεινό Μυλοπόταμο, η οποία οδήγησε σε σύλληψη 2 ατόμων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμη 2 ατόμων. Οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα εντόπισαν 2 άτομα μέσα σε φυτεία με 71 δεντρίλια κάναβης σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους 2 που αναζητούνται φέρεται να έχει αναγνωριστεί και είναι πρόσωπο γνωστό από την περιοχή του Φόδελε, το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεγάλος όγκος περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Ρέθυμνο, με την εικόνα που μεταφέρεται από τον ιατρικό κόσμο να παραπέμπει σε 6 ασυγενούς γαστρεντερίτιδας και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα σε λοιμώξεις από νοροϊό. Ένας 79χρονος αλλοδαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε από λουόμενους και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εσπευμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Την αφώωση των 2 ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκωτο Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά διαδικασία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις 2 βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, κλειδί τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Στη Γιούσκ βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping in Heaven.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
9: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
10: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
9: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
10: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ, αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
6: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Τηλέφωνο 6945 49 69 41.
9: Χορευτικός Σύλλογος Ταόρι. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
11: Στο πρώτο βήμα τη ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
12: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
13: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
14: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
13: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
14: γάμα ΕΠΑΛ,
13: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
14: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
13: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
14: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Undercover. Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
3: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Dallas FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οικοδίκτυο της Κρήτης, με το ποσοστό να αγγίζει το 64%, ενώ στο ΒΟΑΚ και στις πόλεις το ποσοστό ανέρχεται στο 18% αντίστοιχα. Το 85% των θυμάτων είναι άντρες και το 15% γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία. Στην περισύλλογη 38 μεταναστών προχώρησε σήμερα πρωινές ώρες πλωτό περιπολικό του λιμινικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρομένο εναέριο μέσω της δύναμης Frontex. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον ορεινό Μυλοπόταμο, η οποία οδήγησε σε σύλληψη δύο ατόμων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων. Οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε θητεία με 71 δεντρίλια κάναβη σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που αναζητούνται φέρεται να έχει αναγνωριστεί και είναι πρόσωπο γνωστό από την περιοχή του Φόδελε, το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεγάλος όγκος περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Ρέθινο, με την εικόνα που μεταφέρεται από τον ιατρικό κόσμο να παραπέμπει σε εξασιογενούς γαστρεντερίτιδας και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα σε λοιμώξεις από νοροϊό. Ένας 79χρονος ολοδαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε από λουόμενους και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εσπευσμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Την αφώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκωτο Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά διαδικασία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πλέον από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθινο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο
2: Παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Τέλος. Όχι. Και με αναγκούνες όλες οι φορές.
1: Σαν
0: και. Βίβι. Βίβι, παρέχει.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
4: Σαμπουάν Παντέν 400ml 2,95. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Lenor 59 μεζούρων 3,84. Διακάλ Spray 800ml 3,68. Αφρός μαλλιών Σάιος 250ml 3,99.
5: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
6: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
7: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
6: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
7: Γάμα ΕΠΑΛ.
6: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
7: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
7: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης, με το ποσοστό να αγγίζει το 64%, ενώ στο ΒΟΑΚ και στις πόλεις το ποσοστό ανέρχεται στο 18% αντίστοιχα. Το 85% των θυμάτων είναι άντρες και το 15% γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία. Στην περισύλλογη 38 μεταναστών προχώρησε σήμερα πρωινές ώρες πλωτό περιπολικό του λιμινικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της δύναμης Frontex. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον ορεινό Μυλοπόταμο, η οποία οδήγησε σε σύλληψη δύο ατόμων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων. Οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε φυτεία με 71 δεντρίλια κάναβη σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που αναζητούνται φέρεται να έχει αναγνωριστεί και είναι πρόσωπο γνωστό από την περιοχή του Φόδελε, το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεγάλος όγκος περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Ρέθυμνο, με την εικόνα που μεταφέρεται από τον ιατρικό κόσμο να παραπέμπει σε εξασίωγενους γαστρεντερίτιδας και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα σε λοιμώξεις από νοροϊό. Ένας 79χρονος ολοδαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε από λουόμενους και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εσπευμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Την αφώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκωτο Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά διαδικασία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πλέον από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία. Στη Used βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο Παραδοσιακός Σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
2: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
2: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
2: ψεκαστικά,
5: αντλίες,
2: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
2: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
2: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
2: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr. Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: Κόσμος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
6: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
8: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
9: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
8: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
9: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
10: Έναρξη μαθημάτων, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
8: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
11: Στο πρώτο βήμα τη ζωή σε βρεθήκες μπροστά μου.
12: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
13: Αγροτικό συνεταιρισμό Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
14: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
13: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
14: Αγροτικό συνεταιρισμό Μυλοποτάμου.
13: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
14: Τηλεφωνώ 2834 020 737.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

Plus FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης, με το ποσοστό να αγγίζει το 64%, ενώ στο ΒΟΑΚ και στις πόλεις το ποσοστό ανέρχεται στο 18% αντίστοιχα. Το 85% των θυμάτων είναι άντρες και το 15% γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία. Στην περισύλλογη 38 μεταναστών προχώρησε σήμερα πρωινές ώρες πλωτό περιπολικό του λιμινικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της δύναμης Frontex. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον ορεινό Μελοπόταμο, η οποία οδήγησε σε σύλληψη δύο ατόμων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων. Οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε θητεία με 71 δεντρίλια κάναβη σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που αναζητούνται φέρεται να έχει αναγνωριστεί και είναι πρόσωπο γνωστό από την περιοχή του Φόδελε, το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεγάλος όγκος περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Ρέθινο, με την εικόνα που μεταφέρεται από τον ιατρικό κόσμο να παραπέμπει σε εξασίωγενους γαστρεντερίτιδας και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα σε λοιμώξεις από νοροϊό. Ένας 79χρονος αλλοδαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε από λουόμενους και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εσπευμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Την αφώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκωτο Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά διαδικασία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριο σημείων το καιρό στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πλέον από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026.

0: ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν την μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
9: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
8: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
9: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
8: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
9: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
9: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Άλλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα, μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήτανε. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30, να ακούσουνε.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585. Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος. Personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης, με το ποσοστό να αγγίζει το 64%, ενώ στο ΒΟΑΚ και στις πόλεις το ποσοστό ανέρχεται στο 18% αντίστοιχα. Το 85% των θυμάτων είναι άντρες και το 15% γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία. Στην περισύλλογη 38 μεταναστών προχώρησε σήμερα πρωινές ώρες πλωτό περιπολικό του λιμινικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον ορεινό Μυλοπόταμο, η οποία οδήγησε σε σύλληψη δύο ατόμων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων. Οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε φυτεία με 71 δεντρίλια κάναβη σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που αναζητούνται φέρεται να έχει αναγνωριστεί και είναι πρόσωπο γνωστό από την περιοχή του Φόδελε, το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεγάλος όγκος περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Ρέθυμνο, με την εικόνα που μεταφέρεται από τον ιατρικό κόσμο να παραπέμπει σε εξασιογενούς γαστρεντερίτιδας και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα σε λοιμώξεις από νοροϊό. Ένας 79χρονος αλλοδαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε από λουόμενους και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εσπευμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Την αφώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκωτο Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά διαδικασία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πλέον από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακοιμένεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακοιμένεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πόρτες.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούς. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούς. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
8: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
7: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
8: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
9: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
7: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
10: Στο πρώτο βήμα τη ζωής ευρεθήκε μπροστά μου.
11: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
12: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
11: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
12: Γάμα ΕΠΑΛ.
11: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
12: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
12: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών.
9: Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: μορφός.
1: Πολύ καλό.
0: Κούκλος.
1: Θα πάμε χοντρά.
2: 1:30.
1: Μελαχνός ξανθός.
0: Α, δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οικοδίκτυο της Κρήτης, με το ποσοστό να αγγίζει το 64%, ενώ στο ΒΟΑΚ και στις πόλεις το ποσοστό ανέρχεται στο 18% αντίστοιχα. Το 85% των θυμάτων είναι άντρες και το 15% γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία. Στην περισύλλογη 38 μεταναστών προχώρησε σήμερα πρωινές ώρες πλωτό περιπολικό του λιμινικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρομένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον ορεινό Μυλοπόταμο, η οποία οδήγησε σε σύλληψη δύο ατόμων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων. Οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε θητεία με 71 δεντρίλια κάναβη σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που αναζητούνται φέρεται να έχει αναγνωριστεί και είναι πρόσωπο γνωστό από την περιοχή του Φόδελε, το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεγάλος όγκος περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Ρέθινο, με την εικόνα που μεταφέρεται από τον ιατρικό κόσμο να παραπέμπει σε εξασιογενούς γαστρεντερίτιδας και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα σε λοιμώξεις από νοροϊό. Ένας 79χρονος ολοδαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε από λουόμενους και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εσπευσμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Την αφόωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκωτο Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά διαδικασία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πλέον από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com. Home και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
8: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
3: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν την μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά,
6: αλυσοπρίωνα,
7: θερμοκήπια κήπου,
6: ψεκαστικά,
7: αντλίες,
6: πλυστικά,
7: είδη συνεργείου,
6: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28310-57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς
6: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οικοδίκτυο της Κρήτης, με το ποσοστό να αγγίζει το 64%, ενώ στο ΒΟΑΚ και στις πόλεις το ποσοστό ανέρχεται στο 18% αντίστοιχα. Το 85% των θυμάτων είναι άνδρες και το 15% γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία. Στην περισύλλογη 38 μεταναστών προχώρησε σήμερα πρωινές ώρες πλωτό περιπολικό του λιμινικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον ορεινό Μυλοπόταμο, η οποία οδήγησε σε σύλληψη δύο ατόμων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων. Οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε φυτεία με 71 δεντρίλια κάναβης σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που αναζητούνται φέρεται να έχει αναγνωριστεί και είναι πρόσωπο γνωστό από την περιοχή του Φόδελε, το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεγάλος όγκος περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Ρέθυμνο, με την εικόνα που μεταφέρεται από τον ιατρικό κόσμο να παραπέμπει σε εξασιογενούς γαστρεντερίτιδας και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα σε λοιμώξεις από νοροϊό. Ένας 79χρονος αλλοδαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε από λουόμενους και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εσπευμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Την αφώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκωτο Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά διαδικασία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοκιμών από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, ίδια τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
8: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
9: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
8: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
9: γάμα ΕΠΑΛ,
8: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
9: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
9: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Ποιότητα, εξυπηρέτηση,

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Whisky Jameson 19,99. Σόδα Tuborg κουτί, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, 2,23. Κρουασάν Champion με γέμιση πραλίνα, συσκευασία 4 τεμαχίων, 1,80. Φασολάκια στρογγυλά μπαρμπαστάθη 420 γραμμαρίων, 1,87. Καφές Espresso Lore, κάψουλες 10 τεμαχίων, 3,63.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
2: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
3: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
2: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
3: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
1: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
2: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
4: Στο πρώτο βήμα της ζωής βρεθήκες μπροστά μου.
1: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
0: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
0: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
0: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω» για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οικοδίκτυο της Κρήτης, με το ποσοστό να αγγίζει το 64%, ενώ στο ΒΟΑΚ και στις πόλεις το ποσοστό ανέρχεται στο 18% αντίστοιχα. Το 85% των θυμάτων είναι άνδρες και το 15% γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία. Στην περισύλλογη 38 μεταναστών προχώρησε σήμερα πρωινές ώρες πλωτό περιπολικό του λιμινικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον ορεινό Μυλοπόταμο, η οποία οδήγησε σε σύλληψη δύο ατόμων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων. Οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε φυτεία με 71 δεντρίλια κάναβης σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που αναζητούνται φέρεται να έχει αναγνωριστεί και είναι πρόσωπο γνωστό από την περιοχή του Φόδελε, το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεγάλος όγκος περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Ρέθυμνο, με την εικόνα που μεταφέρεται από τον ιατρικό κόσμο να παραπέμπει σε 6 ασυγενούς γαστρεντερίτιδας και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα σε λοιμώξεις από νοροϊό. Ένας 79χρονος αλλοδαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε απολουόμενος και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εσπευμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Την αφόωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκωτο Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά διαδικασία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πλέον από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς!
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
3: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
6: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
5: Ας πού, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
6: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
5: Ορίστε.
6: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
8: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
9: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
8: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
9: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
8: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
9: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
9: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης, με το ποσοστό να αγγίζει το 64%, ενώ στο ΒΟΑΚ και στις πόλεις το ποσοστό ανέρχεται στο 18% αντίστοιχα. Το 85% των θυμάτων είναι άνδρες και το 15% γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία. Στην περισσυλλογή 38 μεταναστών προχώρησε σήμερα πρωινές ώρες πλωτό περιπολικό του λιμινικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον ορεινό Μυλοπόταμο, η οποία οδήγησε σε σύλληψη δύο ατόμων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων. Οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε θητεία με 71 δεντρίλια κάναβη σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που αναζητούνται φέρεται να έχει αναγνωριστεί και είναι πρόσωπο γνωστό από την περιοχή του Φόδελε, το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεγάλος όγκος περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Ρέθυμνο, με την εικόνα που μεταφέρεται από τον ιατρικό κόσμο να παραπέμπει σε εξασιογενούς γαστρεντερίτιδας και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα σε λοιμώξεις από νωρό ιό. Ένας 79χρονος ολοδαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε απολουόμενος και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εσπευμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Την αφόωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκωτο Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά διαδικασία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πλέον από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
1: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο Παραδοσιακός Σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες. Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
1: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
0: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
1: Smart Stores στο Πέραμα.
0: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
1: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
0: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
1: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
0: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
1: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
0: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart. I'm alive.
2: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
3: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης, με το ποσοστό να αγγίζει το 64%, ενώ στο ΒΟΑΚ και στις πόλεις το ποσοστό ανέρχεται στο 18% αντίστοιχα. Το 85% των θυμάτων είναι άνδρες και το 15% γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία. Στην περισύλλογη 38 μεταναστών προχώρησε σήμερα πρωινές ώρες πλωτό περιπολικό του λιμινικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της δύναμης Frontex. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον ορεινό Μυλοπόταμο, η οποία οδήγησε σε σύλληψη δύο ατόμων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων. Οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε φυτεία με 71 δεντρίλια κάναβη σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που αναζητούνται φέρεται να έχει αναγνωριστεί και είναι πρόσωπο γνωστό από την περιοχή του Φόδελε, το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεγάλος όγκος περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Ρέθυμνο, με την εικόνα που μεταφέρεται από τον ιατρικό κόσμο να παραπέμπει σε εξασιογενούς γαστρεντερίτιδας και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα σε λοιμώξεις από νόρο ιό. Ένας 79χρονος αλλοδαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε απολουόμενος και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εσπευμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Την αφόωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκωτο Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά διαδικασία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα η πονέα
2: διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
5: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης, με το ποσοστό να αγγίζει το 64%, ενώ στο ΒΟΑΚ και στις πόλεις το ποσοστό ανέρχεται στο 18% αντίστοιχα. Το 85% των θυμάτων είναι άνδρες και το 15% γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία. Στην περισσυλλογή 38 μεταναστών προχώρησε σήμερα πρωινές ώρες πλωτό περιπολικό του λιμινικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον ορεινό Μυλοπόταμο, η οποία οδήγησε σε σύλληψη δύο ατόμων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων. Οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε θητεία με 71 δεντρίλια κάναβη σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που αναζητούνται φέρεται να έχει αναγνωριστεί και είναι πρόσωπο γνωστό από την περιοχή του Φόδελε, το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεγάλος όγκος περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Ρέθυμνο, με την εικόνα που μεταφέρεται από τον ιατρικό κόσμο να παραπέμπει σε εξασιογενούς γαστρεντερίτιδας και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα σε λοιμώξεις από νοροϊό. Ένας 79χρονος ολοδαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε απολουόμενος και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εσπευσμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Την αφώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκωτο Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά διαδικασία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πλέον από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οικοδίκτυο της Κρήτης, με το ποσοστό να αγγίζει το 64%, ενώ στο ΒΟΑΚ και στις πόλεις το ποσοστό ανέρχεται στο 18% αντίστοιχα. Το 85% των θυμάτων είναι άνδρες και το 15% γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία. Στην περισύλλογη 38 μεταναστών προχώρησε σήμερα πρωινές ώρες πλωτό περιπολικό του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της δύναμης Frontex. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον ορεινό Μυλοπόταμο, η οποία οδήγησε σε σύλληψη δύο ατόμων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων. Οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε φυτεία με 71 δεντρίλια κάναβη σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που αναζητούνται φέρεται να έχει αναγνωριστεί και είναι πρόσωπο γνωστό από την περιοχή του Φόδελε, το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεγάλος όγκος περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Ρέθινο, με την εικόνα που μεταφέρεται από τον ιατρικό κόσμο να παραπέμπει σε εξασίωγενους γαστρεντερίτιδας και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα σε λοιμώξεις από νοροϊό. Ένας 79χρονος ολοδαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε απολουόμενος και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί η υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εσπευσμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Την αφώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκο το Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά διαδικασία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ,

Ξύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριος σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοκιμών από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακοιμένεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακοιμένεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οικοδίκτυο της Κρήτης, με το ποσοστό να αγγίζει το 64%, ενώ στο ΒΟΑΚ και στις πόλεις το ποσοστό ανέρχεται στο 18% αντίστοιχα. Το 85% των θυμάτων είναι άνδρες και το 15% γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία. Στην περισύλλογη 38 μεταναστών προχώρησε σήμερα πρωινές ώρες πλωτό περιπολικό του λιμινικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της δύναμης Frontex. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον ορεινό Μυλοπόταμο, η οποία οδήγησε σε σύλληψη δύο ατόμων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων. Οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε θητεία με 71 δεντρίλια κάναβη σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που αναζητούνται φέρεται να έχει αναγνωριστεί και είναι πρόσωπο γνωστό από την περιοχή του Φόδελε, το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεγάλος όγκος περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Ρέθινο, με την εικόνα που μεταφέρεται από τον ιατρικό κόσμο να παραπέμπει σε εξασιογενούς γαστρεντερίτιδας και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα σε λοιμώξεις από νοροϊό. Ένας 79χρονος ολοδαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε απολουόμενος και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εσπευσμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Την αφόωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκωτο Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά διαδικασία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του